0: Καραγασίλα, μάπε κανό ακαβέζα, πασίσα ριούντα γινάβα του. Πασίσα σάουινι γουσιετσέλα του. Πα τόβινι γουγιάν ένου, πα τόβινι ναβάνα, πα τόβινι γουσίκα δεν ουραβελά του. Πα τουλάνκα κουσάι σαλούς κέντα ναβάνι. Για να γι, πα κά, πα καγιέτε να λάγεις. Του πα τούσα λιγιάγα του, ρακαλάγι του. Πωε, γουτίνου λά. Ραβέλα το τι κέντα ρουσικά δε γουαγίδι. Ο διέτη διούσι δότι Αουρόρα να δότι Αουρόρα Λόπες Γαρσία. Ο Γαρσία Λόπες Γαλάβε. Ραρικά καλαουίκη τσικιεστίνου δι δότι Αουρόρα να βε Ρουναδιάγα. Να δότι Αουρόρα δι στίγιανου νεριού λάγιβε. Κασιπέ γεδαντάνου τλου τιγί λου τιβινάπιδι. Σα κέκα καβινί καβινά διάγα στίγιανου λουνέζα Εμίλιο Καρράνσα τσεκί κουκιά. Λουνέζα Γόμες Φαρίας, ρα Κολόνια Λας Φλόρες, ρα Νούκα Βινικά Ραρικά 19 de Mayo, ρα Ρί, ρα Λουίς Τονάλντο Κολόσιο, Σακέκα Λος Πίνος, παρά Αρούγκε Ρουσιέτε να λάγει καβενά, κάτι γουσιάτια, γουσέτε, κα Βινιδί, κα Ιούνα Διάγα, κα Στίγια νου, κα Βινικά Ιούνα Διάγα, Σακέκα Ραρικά Λαβέντα, Λαβεντόσα, Ιτούμινα Καλούνεζα, Ιούνου Ματίας Ρομέρο, κα, ne capella tu ma via sa cabinni di non basia do capirà che la la nuru capellune salarica gassa palomares ma sin danu palomares che non sei guru cabinnica o asa guaggi di la vinis che cama via sa cabina ma su salle lunesa ca dicci appe ma santati di tu che su ca di tu pace casa e tu guaggi di pa di usci stigia nu bueno nanti tu di cani ah Florentino la Sinalu Florentino, Sinalu.
1: Sinalu Lila.
0: Ajá, Sinalu Florentino, Sinu Show.
1: Es verdad.
0: Ajá. Ah, ya. Lo agosto acá. Ya. Eso, Gaka Yunidu Florentino. Ya, ya anda ya. ¿Sasí, Lula? Ah, bueno, Lisa. Bueno, Florentino, si cacago ni no, Lisa, Paraguayali, Paraguayali, la liga, la huícala, para Chitania. No, Arari, Gisilaco, Gisiado, Gisiado, la noa, Raye, la luna. Gisiguaji, la maco.
1: Gisiguaji, para ti, para ti, pues.
0: Ya, pasa tuya, Durari, casa, bombero, casa, Florentino. O pa' acá, liga, vi luna, para chisala ni, la casanta chiniani.
1: Ah, bueno.
0: ¿No? Ya, bueno. La casanta Florentino. Ya, las dos casas. Ah, bueno. ¿No? Ora, gago ni no. Quise peli, quise peli. Bueno. Florentino di Caline, vená a la runinave. Gunna venave, no, ti rifa di cayuni, tú. Quise peli, Florentino. Pues más calle cane dius y ne calle cane tu lado vienes que llega con siete de la gela tu lana ne cabiche cabombero la calle uno tu rifa y sati ti triciclo eléctrico galagallo a besos y ga ti quichi winica no está le vini calle cane no está le vini calliña no está le vini casi no está le vini codis tipalado es que se pelacabe no pago y cachi spini compartamos banco había si caru ga cabini dilaruni na cabe chiga cane cabe lado na cabe stipparonga runi dulati pues nudo lujiña stica bombero la linda ni gigi estinudi ne guye cabini di esa anaka yo siga de ca la cuesa guye tuna yene cabe de ya arine sisa cararila detergente en polvo Clorox, aromatizante, trapeador, escoba, cepillo, franela, cloruro de sodio, Harman, alcohol, venda, guantes, giranga, bichaga, cabena, cabela, llené, cabela, nudo, un vaciado. Y un chiquilla peguirá, cabe, zanírula, Edith Vicente López, via chi, cabinidila, chine chupa, cabinidila, de guye, cabela, rica, un vaciado, rica, bombero, la yesana, cabini. Y un chiquilla pelá, cabidu, inacala, yiduala, ne, nana, cabe. Poerarina pa cabelado, la ne que suche ne titula cabeja. Pasará y quiñela, nanna tu, no tu vinis que llega. Ma pecadí de chilo, tapasigaba guayidi. Ti dios y narari, ca na domitila Jiménez Vicente. Cana vaca ve di yariunda, Paulina. Domitila Jiménez Vicente Guayuá.

0: Μα βίνατε αγατό, βίνατε Σέσαρ Λόπες Λάντο, ρε λες, τι, νιά, σκαρού, ήραν, επισέτε, πέρα κάθα, βίνεις και κέκα. Κι αν τι, τσι και γκάνγκαρι αν τα νεβίνια, ουκάνι γεστιά, ουκάνι, νε πίτου γιού, τα ρίγια γαγιά, αγα πίτου γιού. Νε, Φαβιάν, αν τσιό, γα διούσια. Πανές, αβυσίδικα, βίνικε, ηράνι, κυγέλα, καγούνικα. Παγέ, με παγάτανι λαγιδό, με πάει καμπεσό, συστήνιλα. Ζιάντανε, βενί. Παδίου συστήγια, νο. Μπενό. Μπενάς. Χιωβά, συνούσο, μητσέ, χιωβά, συνάλλου. Αχα, έσω. Ουνά. Ροπέρτο Κάρλο, Σιλάνι, χιωβά, Σιλάνι. Amigo, bueno. Buenas, Carolina y Giovanna. Casi tomo yo venir, Roberto Carlos, amigo.
1: Amigo,
0: eso, ¿ga? ¿Cuál lleva que va? Casi tú, ¿cómo hay la Lucadia, Canoní? Quise peli. Bueno, Cadia, Gacanu, Roberto Carlos, amigo. Divinisquillo, Nulá, Jehová, Canaba. Rarilo, Kibarusabi, Dijalubi, Tiji, Lutivinabi.